μόλισσα σε τι κέβει. Και μη σιτρουέπι, σιτρουέπι. Ρόγκορς μαύρη σικέβει, δα με τη βίγα σκύρτε. Ο πόρε φρόγκορ τσίρτε, τα σιένι να ζητείτε, σπάσα μαρτσάλ σύντε.